0: Μαπούκ πάει κατσιτορό.
1: Σαν πικά πάνω, πάνω στερό. Γκάλι μάντων. Του σωρό μου να την πούρα,